0: που να ζάει.
1: Πομαλό, πομαλό, άντε έως λίγο είναι μλάδι. Άγια σε.
0: Χατσαπαντρί.
1: Μα, λιούβιτε, Μάικ.
0: Άγια.